0: ή τα χερουβή μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινον εσέ γιονίκον προσάδοντες πάσα νύχτα ότι την αποφόμεθα μαθήνα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι και σαν κερκές αοράτος δορυφορούμενον τάξης είναι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ή τα χερουβή μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινον εσέ γιονίκον προσάδοντες.